0: τραγούδια που ερωτεύεσαι. Μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.
2: Το παθαίνει συχνά.

Viva FM 106.1. 106.1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: ζούμε. Είμαι αντλία θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία θερμότητας Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας θερμότητας, κλιματιστικά, ψυκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
2: Κλείσε από το σπίτι μου.
3: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
5: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
7: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
8: Viva FM 106,1.

0: 6,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: 101,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
3: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
16: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
0: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
16: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
16: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
19: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
18: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
19: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
18: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
19: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
20: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
1: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
0: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
1: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
0: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
1: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
0: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
1: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
0: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
1: Μπουρνάς, από το 1980.
0: Ένα όνομα,
1: μία υπογραφή.
2: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
2: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
4: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
5: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
7: Diva FM 100.

0: 96,1.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα Ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά.
4: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
4: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
5: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
4: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
4: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
5: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
6: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
7: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Κλείσε από το σπίτι μου.
11: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
12: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
13: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: ευχαριστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
16: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
17: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
18: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233831. Diva FM στους 106,1.

Μόνο για ερωτευμένους.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
1: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
2: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
1: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.

0: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο 30 www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
4: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 23 60 80.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
6: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε!
1: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: Το πιο ζουμερό φιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Της πόλης.
1: 106,1. 1, number 1.

0: 96,1.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
9: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μάρκετ Μέρε, και θα το βρεις.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
14: Ο μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
15: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
16: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
17: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη.
0: Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
17: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
0: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
17: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
18: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα Ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι.

0: και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο Όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
9: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
8: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
9: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
8: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
9: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
8: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
9: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
8: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
9: Μπουρνάς, από το 1980.
8: Ένα όνομα,
9: μία υπογραφή.
10: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας, είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
11: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
12: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη

0: Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
1: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 100.

0: 101,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
6: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
6: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
6: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
8: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710-242436.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
11: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
12: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
13: Ο
0: Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
13: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
0: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
13: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
0: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
13: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
14: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής
4: ΔΑΗ. Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον εψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον εψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον εψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
9: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
9: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
0: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης.

0: Μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών, αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
1: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: 96,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
5: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο.
8: Ε.
7: Μπερδευτήκατε. Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
9: Ταβερνέ εστιατόριο. Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
9: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
9: Ταβερνέ εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
9: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
11: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
10: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
11: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
11: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
10: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
10: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event. Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
17: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804, Γιώργος Χρόνης, 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες.
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
13: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
8: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
13: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
8: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
13: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
19: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
20: Στους 106,1.
19: Το δικό σου ραδιόφωνο.
21: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
22: Ο Ανδρέας Τζανάκος
23: παίζει
22: με τον έρωτα και τις νότες.
23: Με τον έρωτα και τις νότες.
22: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: this DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710-242436.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
6: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε.

0: πάμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα Ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε. Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
0: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
0: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Μέρε και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτοπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
0: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
2: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμο απόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710 24 14 46.
3: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
4: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710-237014.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς. Από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Ο μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
10: Είπαμε κύριος, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
11: Ο αγρο... Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
12: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
11: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
12: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
11: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
12: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
13: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 100.

Viva FM, μόνο επιτυχίες.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο.

0: είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
2: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
2: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
2: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από

0: Outdoor με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
2: Έχει ο Κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά Κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-235757.
10: Κλείσε από το σπίτι μου.
11: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
12: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
13: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.

0: σου, κόμμα ένα.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
2: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
3: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το σύστημα SethPecat ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η SethPecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
11: Μάθε τα πάντα από τη SethPecat στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710 2233 84. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά.
13: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
14: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710 411 277.
15: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
0: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
0: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
0: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
16: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
17: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
18: Στους 106,1.
17: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for mind and body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
9: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
9: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
9: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό έτσι.

0: Ένα.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
2: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
1: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
2: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
2: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
4: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
5: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Κλείσε από το σπίτι μου.
11: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
12: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
13: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
14: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο?
15: Μπερδευτήκατε?
14: Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
15: Ταβερνέ Εστιατόριο. Κλιματαριά Πιτερού.
0: Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
16: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
0: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
16: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
0: Ταβερνέ Εστιατόριο, Κλιματαριά Πιτερού.
16: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
0: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
17: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
18: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
19: Welcome to Diva.
20: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
19: In the mix.
21: In the mix.
22: Diva 106,1.
23: Your favorite DJ in the mix.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι.

0: μου, έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκι!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
3: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
6: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
9: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γυαλί.
1: Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
2: Μόνο για ερωτευμένους.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
1: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 833.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή

0: συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλία Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
2: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
9: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό. Σύγχρονο στόλο οχημάτων.

0: με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.

0: Έτσι, 1,1.
1: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά.
10: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
11: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
12: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
13: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
12: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
13: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
12: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
13: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
12: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
13: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
12: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
13: Μπουρνάς. Από το 1980.
12: Ένα όνομα.
13: Μία υπογραφή.
0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
14: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
14: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
16: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
15: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
16: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
16: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
15: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
18: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
17: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
18: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
17: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
18: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
19: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
20: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
21: Diva FM 106,1 2710 23 38

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
4: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
4: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Mere και θα το βρεις.
6: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
7: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
6: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
7: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
7: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
6: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
7: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
6: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
8: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
9: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
9: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
9: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
11: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
12: Diva. τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 96,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser από με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
10: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710-242436.
11: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα Ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά.
12: Κλείσε από το σπίτι μου.
13: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
14: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
0: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
14: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
15: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
18: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
21: Ο μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-411-277.
22: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
23: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
24: Στους 106,1.
23: Το δικό σου ραδιόφωνο.
25: Και τώρα δυναμώστε την ένταση.
26: Non-stop mix by Γιώργος Ρησόπουλος.

0: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή.

0: αξία που διαρκεί.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη, ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά, ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη, ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης, Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες, 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
5: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
7: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έτσι, κόμμα ένα.
1: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον ε, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον ε, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον ε, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
2: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας. Γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
9: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
10: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
11: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
12: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
0: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτομπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
0: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
14: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
15: Διβα FM 106.

0: νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο.
1: Στο κατάστημα Παναγιώτης Κατσιαρδής, στην οδό Μουτζουροπούλου, Τρίπολη, θα βρείτε όλα τα γεωργικά μηχανήματα αλλά και το σέρβις τους. Τηλέφωνο 2710 24 24 36.
2: Κλείσε από το σπίτι μου.
3: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
5: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 24 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
12: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
2: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
2: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
3: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
2: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

όλα ψέμα. Ότι πέθαινες για μένα ήταν ψέμα σαν και σένα. Δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεό να με κρατήσει.

0: 96,1.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλία Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Το μεγάλο παραδοσιακό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. 5η 16 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Μαρίνας, γιορτάζουμε και διασκεδάζουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι στο Κάψια. Στην πλατεία του χωριού, η παραδοσιακή ταβέρνα Ο Τσιόλης διοργανώνει μια μοναδική βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Χαξής, Ιωάννα Αλιφέρη, Νίκος Πετρόπουλος στο κλαρίνο και ο Νίκος Μπάλα στο μπουζούκι. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις στο 2710-2233-84. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
9: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
10: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
0: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης σας προσκαλεί σε μια μουσική πανδεσία. Σάββατο 18 Ιουλίου, η Κριτούλα Λαρδά, η Νατάσα Τζανέτου, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και ο Γιώργος Καραμούτζος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς, θα αναβιώσουν παλιές, αξέχαστες εποχές, τραγουδώντας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Σας καλούμε για μια αξέχαστη βραδιά και σας περιμένουμε. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710 411 277.
12: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
13: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Παγωτό 2 λίτρα σε διάφορες γεύσεις 2,94. Κοτοπουκές κατεψυγμένες 4,54 το κιλό. Και πορτοκαλάδα λεμονάδα 1,5 λίτρο μόνο 65 λεπτά.
3: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
5: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
5: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
6: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
5: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
7: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
11: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
12: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
11: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
12: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
11: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
12: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
13: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
14: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Προοδευτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παρθενίου, ο Τίλεφος, σας προσκαλεί στη θρησκευτική πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Παρθένι. 5η 16 Ιουλίου διασκεδάζουμε μέχρι το πρωί με ένα κορυφαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Μαζί μας ο μοναδικός Γιώργος Βελισάρης, η αυθεντική Γιώτα Κόκορη και στο κλαρίνο ο μέτρ του είδους Σωτήρης Κόκορης. 5η 16 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παρθένι. Μην το χάσετε.
15: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: 96,1.
1: Έχεις γάμο, βάπτιση ή καλοκαιρινό event? Στο Celine Spa η λάμψη ξεκινά πάντα πριν από το μακιγιάζ. Premium Glow Therapy με υδροδερμοαπόξεση, peeling, μάσκα και lifting massage από 85 ευρώ, μόνο 34 ευρώ. Επιπλέον, απόλαυσε θεραπευτική μάλαξη full body 45 λεπτών, μόνο με 25 ευρώ. Για σώμα ανάλαφρο, διάλεξε κόμπο πακέτα δυνατίσματος από 65 ευρώ και laser αποτρίχωση με έκπτωση μείον 60%. Celine Spa. Oasis for Mind and Body. Δελιγιάννη 4. Τηλέφωνο 2710-241446.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα. Τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
5: Σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up με νέο ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel. Το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση του ομίλου Κυριάκος Κακούρος ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ. Για Λακωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, ο όμιλος Κυριάκος Κακούρος σας κάνει ευτυχισμένους.
8: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
9: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
8: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
9: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
8: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
9: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
10: Viva FM 106,1.
11: 3, 2, 1. Τώρα ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: The Mix.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Deportivo 106,1. Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

μόνο για ερωτευμένους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι. Μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 106,1.
1: Νούμερο 1. Μόνο για ερωτευμένους.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 106,1.
1: Πάμε.
2: Λισάρες.
1: Kings. Λεπά.

0: δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
1: Έκανε.

0: κάνω. Δεν θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
1: 106,1.